0: Αυτό. 39 κορίκ. Τέριν του Κούστ. Νεπτούν. Για το Μαμίρ. Στάντιτ.
1: A song for you. A song for you.